φωτογραφίε. Σπάτε πόρτια να με στην φωνέστε. Νον τα δάτια φαμόρε κι όμω. Μα στα νοτρίντα και στα γάζε.